0: Σκορπιόν γυλέδες, LED Global Music. Σάντος, Ιβάν Τρογιάνο. Για τους αελογιάι.
1: Las 19 horas y 25 minutos.